0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Ενώ ένα αναθεωρημένο σύστημα βαθμολόγησης θα ευνοεί τους νεότερους, τους υψηλά ειδικευμένους και τους καλύτερα εκπαιδευμένους μετανάστες. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Ντιμ Τσάλμερς δήλωσε ότι οι αλλαγές στη φορολογία της στέγασης που περιλαμβάνονται στο νομοσπονδιακό προϋπολογισμό αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους νεότερους Αυστραλούς να αγοράσουν σπίτι. Αυτά λέγονται παρά τις προειδοποιήσεις των οικονομολόγων ότι τα μέτρα αυτά είναι απίθανο να κουφίσουν τις πιέσεις του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν το περιορισμό του negative gearing για επενδύσεις ακινήτων σε νέες κατοικίες. Η έκπτωση 50% στον φόρο κεφαλαίων κερδών θα αντικατασταθεί από δείκτη που θα ευθυγραμμίζεται με τον πληθωρισμό. Ο κύριος Τσάλμερς ανέφερε ότι πάρα πολλοί Αυστραλοί έχουν αποκλειστεί από την ιδιοκτησία σπιτιού.
3: I think it's become increasingly clear to us over time that even though the problem in the housing market begins with supply, it doesn't end there. Also the composition of the market, it's becoming harder and harder.
2: Ο Υπουργός Οικονομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντάνιελ Μούκι, δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από το γεγονός ότι η Νέα Νότια Ουαλία λαμβάνει λιγότερα κονδύλια για υποδομές από τον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό σε σύγκριση με άλλες πολιτείες. Η επένδυση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στις υποδομές της πολιτείας έχει ως αποτέλεσμα η Νέα Νότια Ουαλία να λαμβάνει λιγότερα κονδύλια για οδικά έργα ανακάτοικο σε σχέση με το Queensland, τη Δυτική Αυστραλία και τη Νότια Αυστραλία. Ο κύριος Μούκι ανέφερε ότι η Νέα Νότια Ουαλία θα λάβει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν μερίδιο χρηματοδότησης.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: 6-29 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας η Ντίνα Γερολίμου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Η Αναστασία Ράλη και μας φέρνει τα δελτία ειδήσεων κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα περάσουμε σε δύο επίκαιρα θέματα που βέβαια έχουν να κάνουν με τι άλλο, με τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες στην Βουλή. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με Κύπρο, αυτά μέχρι τις 5 και μετά τις 5 μεταξύ άλλων θα μεταδώσουμε εκτάκτως την ανταπόκριση από Χόμπαρτ καθώς και ρεπορτάζ για την διαχείριση του οικονομικού άγχους. Μουσική και τραγούδια στη σημερινή μας εκπομπή βέβαια. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία που γιορτάζει σήμερα και περιμένουμε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323. Στην επικαιρότητα όμως τώρα χωρίς άλλη καθυστέρηση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers δήλωσε πως ο πέμπτος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Αλμπανίζη ακολουθεί

0: new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: ...is of the here and now while embracing our intergenerational responsibilities.
4: Ο κύριος Chalmers είπε από τη Βουλή ότι η κυβέρνηση επιλέγει τον δύσκολο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και όχι τον δρόμο της ελάχιστης αντίδρασης. Ανέφερε ότι τα μέτρα θα ισορροπήσουν τους όρους ανταγωνισμού για όσους αγοράζουν πρώτη κατοικία και θα βοηθήσουν περισσότερους νέους Αυστραλούς να αποκτήσουν δικό τους σπίτι. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές στο negative gearing, στα λεγόμενα discretionary trust και στις φορολογικές εκπτώσεις σε υπεραξία κεφαλαίου θα βοηθήσουν περίπου 75.000 Αυστραλούς να πραγματοποιήσουν το όνειρο της ιδιοκατοίκησης. Και αυτό διότι η επιθυμία της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι στις νέες κατοικίες να μπαίνουν όχι οι επενδυτές, αλλά νέοι ιδιοκτήτες και κάτοικοι.
3: This is about better aligning the taxes paid on these types of income with the taxes paid on wages. These changes will level the playing field for workers and first home buyers and support investment in productive assets, including new housing supply.
4: Περισσότεροι από 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα λάβουν φορολογική ελάφρυνση έως $250 ετησίως στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του αυξημένου κόστου ζωής. Η φορολογική έκπτωση θα ισχύσει για εισοδήματα από το οικονομικό έτος 2027-2028 και θα αποτελέσει μόνιμο μέτρο. Δηλαδή οι πολίτες δεν θα δουν την αύξηση αυτή πριν το 2028 στις φορολογικές τους δηλώσεις. Οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας ωστόσο υποστηρίζουν ότι δεν θα βοηθήσει το μέτρο αυτό όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως για παράδειγμα και εκείνους που δεν μπορούν να εργαστούν ή να αποκτήσουν εισόδημα. Το μέτρο προστίθεται στην ήδη ανακοινωμένη άμεση φορολογική έκπτωση $1,000 χωρίς αποδείξεις για εργαζόμενους, η οποία θα ισχύσει από φέτος 1η Ιουλίου. Ο κύριος Chalmers είπε ότι οι αλλαγές είναι προς το συμφέρον της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων.
3: Altogether, our five different tax cuts will benefit the average worker by up to $2,816 in 2028. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
4: Τα καλά νέα είναι ότι ο προϋπολογισμός δεν προβλέπει ύφεση. Υπάρχει ωστόσο ένα δυσμενές σενάριο σε περίπτωση νέας σοβαρής διακοπής στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου, για παράδειγμα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας ή ένας παρατεταμένος πόλεμος και μεγάλες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής. Σε αυτή την περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα $200 το βαρέλι, ο πληθωρισμός να αγγίξει το 7% και η ενεργία να επιστρέψει στα επίπεδα πρώτης πανδημίας. Παρά το δεσμενές αυτό σενάριο, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εκτιμά ότι η Αυστραλία θα αποφύγει την ύφεση. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να κορυφωθεί περίπου στο 5% στα μέσα της χρονιάς από 4,6% που είναι σήμερα, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από 2,25% πέρυσι σε 1,75% φέτος, πριν ανακάψει ξανά την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων του κράτους, συγκεκριμένα κατά $10,9 δισεκατομμύρια μέσα σε 5 χρόνια. Οι υψηλότερες τιμές, κυρίως στις εξαγωγές προϊόντων ενέργειας, κυρίως του φυσικού αερίου, θα αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα από εταιρείες κατά $19 δισεκατομμύρια. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο πακέτο εξοικονομήσεων στην ιστορία, ύψους $63,8 δισεκατομμυρίων, μεταξύ αυτών και οι μεγάλες εξοικονομήσεις άνω των 20 δις από το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Σε ό,τι αφορά το negative gearing, δηλαδή το καθεστώς των φορολογικών εκπτώσεων που ισχύουν λόγω αρνητικής απόδοσης σε επενδύσεις σε ακίνητα, θα αλλάξει από 1η Ιουλίου του 2027 και θα περιοριστεί αποκλειστικά στις νεόδμητες κατοικίες. Οι κανόνες για τον φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, το φόρο δηλαδή που επιβάλλεται στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, θα αλλάξουν επίσης από την 1η Ιουλίου του 2027. Η έκπτωση 50% που ισχύει σήμερα θα αντικατασταθεί από τη μαριθμική αναπροσαρμογή του κόστου

0: τους αγοράς και ελάχιστο φορολογικό συντελεστή 30%.
1: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου που μας μίλησε για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες στην Βουλή, στην Καμπέρα. Και βέβαια ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κατάθεση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού χθες βράδυ στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers. Η αξιωματική αντιπολίτευση εστιάζει την κριτική της στις αλλαγές που αφορούν στο φόρο κεφαλαιακών κερδών, το γνωστό Capital Gains Tax, και στην φορολογική πολιτική του λεγόμενου negative gearing, δηλαδή στις φοροελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες δύο ή και περισσότερων ακινήτων. Παράλληλα και οι υπέρμαχοι των μεταναστευτικών δικαιωμάτων εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ως προς τον ανακοινοθέντα προϋπολογισμό. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
2: Ο συνασπισμός έχει δεσμευθεί ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Αλμπανίζη, οι οποίες σύμφωνα με τον σκιώδη Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Τιμ Βίλσον θα οδηγήσουν σε αύξηση των ενοικίων και θα δυσχεράνουν την αγορά κατοικίας για τους νέους. Οι περιορισμοί στο negative gearing, το οποίο επιτρέπει στους επενδυτές ακινήτων να συμψηφίζουν τις οικονομικές ζημιές τους έναντι των φορολογικών τους υποχρεώσεων, θα καταργηθούν σταδιακά σύμφωνα με το σχέδιο που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Jim Chalmers. Σκοπός της κυβέρνησης μέσω της υιοθέτησης αυτών των φορολογικών μέτρων σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Chalmers είναι η επιβράδυνση της αύξησης των τιμών των κατοικιών κατά περίπου 2% σε σχέση με το ενδυνάμει επίπεδο που θα έφτανα τα επόμενα χρόνια. Το κυβερνητικό σκεπτικό είναι ότι μειώνοντας τη ζήτηση αγοράς κατοικιών από επενδυτές θα μπορούσαν να αυξηθούν οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας κατά περίπου 75.000 την επόμενη δεκαετία. Επισημαίνεται ότι προεκλογικά η κυβέρνηση είχε αρνηθεί ότι θα προχωρούσε σε αλλαγές του Capital Gains Tax και του Negative Gearing. Ο σκιώδης Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Tim Wilson δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες φορολογικές αλλαγές δεν πρόκειται να βοηθήσουν νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία. Σύμφωνα με τα ίδια τα κυβερνητικά έγγραφα, αυτοί οι νέοι φόροι θα οδηγήσουν σε μείωση κατά 35.000 των κατοικιών που θα κατασκευαστούν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας. Στα ίδια τα έγγραφα υπάρχει η παραδοχή ότι αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερα ενίκια. Οι άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι συνήθως νοικιάζουν προηγουμένως και θα υποστούν σοβαρό πλήγμα στην προσπάθειά τους αυτή. Οι υψηλότεροι φόροι επί των κεφαλαιακών κερδών σημαίνουν ότι θα πληγούν και όσοι επενδύουν σε καταθέσεις. Πρόκειται για μια προσπάθεια να πληγούν διαγενειακά οι νέοι Αυστραλοί, δήλωσε χαρακτηριστικά.
3: Under their own government documents, these new taxes will actually lead to 35,000 fewer homes being built across the decade. Their own documents admit that it will lead to higher rents. People who want to go and buy their first home tend to rent beforehand and they're going to be kneecapped on their journey. The higher taxes on capital gains will mean that people who invest their deposits will get hit as well. This is an attempt to intergenerationally kneecap young Australians.
2: Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Ιδιοκτητών Ακινήτων της Αυστραλίας, Property Council of Australia, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές στο σύστημα αρνητικής μόχλευσης ακινήτων, negative gearing, και στο φόρο κεφαλαιακών κερδών, capital gains tax, οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ανισότητας στον τομέα της στέγασης, δεν θα είναι αποτελεσματικές χωρίς την κατασκευή νέων κατοικιών. Ο ομογενής διευθύνων σύμβουλος του Συμβουλίου, Μάικ Ζορμπάς, σημείωσε ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τον ισχυρισμό του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας πως οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσφοράς στέγασης. «Είναι ένα μεγάλο ρίσκο το οποίο ελπίζω να αποδειχθεί επιτυχές στη δημιουργία νέων κατοικιών. Ωστόσο, τα προηγούμενα μοντέλα μας υποδηλώνουν το αντίθετο». Τα προηγούμενα μοντέλα μας υποδηλώνουν ότι θα έχουν ανασταλτικό αντίκτυπο, είπε χαρακτηριστικά.
4: There's a big roll of the dice that I hope is successful in creating new homes. But our previous modeling suggests not. Our previous modeling suggests that they will have a contractionary impact.
2: Ένας ακόμη τομέας σημαντικών κυβερνητικών παρεμβάσεων μέσω του χθεσινού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού είναι και η μετανάστευση αλλοδαπών στην Αυστραλία. Επιπλέον 4.000

0: Χιλιάδες μετανάστες εργαζόμενοι στον τομέα των τεχνικών επαγγελμάτων θα μπορούν να εντάσσονται στην αγορά εργασίας κάθε χρόνο, καθώς η κυβέρνηση επιταχύνει τις διαδικασίες αξιολόγησης δεξιοτήτων και έκδοσης επαγγελματικών αδειών. Επομένως, αναμένεται να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την ένταξη στην αγορά εργασίας κατά τουλάχιστον 6 μήνες. Επίσης, θα υπάρξουν αλλαγές στην εξέταση δεξιοτήτων για τη μόνιμη μετανάστευση, η οποία αφορά στα 2/3 των μεταναστών, με την κυβέρνηση να δίνει προτεραιότητα στους νεότερους και πιο μορφωμένους εργαζομένους. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν επίσης την ενίσχυση της αναγνώρισης δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης, ώστε οι τεχνίτες να μπορούν να αναγνωρίζουν πιο εύκολα τα προσόντα τους και οι επιχειρήσεις να μπορούν να βρουν τους ειδικευμένους εργαζομένους που χρειάζονται. Ο ομογενής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συμβουλίων Εθνοτικών Κοινοτήτων Αυστραλίας, Πίτερ Δούκας, δήλωσε στο SBS ότι ανησυχεί για τις πιθανές κυβερνητικές περιοριστικές ρυθμίσεις στη μετανάστευση. Η μετανάστευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της Αυστραλίας. Επομένως, ο υπερβολικός περιορισμός της μετανάστευσης, κατά την άποψή μας, αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για την οικονομία γενικότερα, αλλά και για την επιτυχία της Αυστραλίας ως μιας χώρας ανοιχτής και φιλόξενης, τόνισε χαρακτηριστικά.
1: I mean, we're looking at this very carefully. Obviously, how it's implemented will determine the success of the policy. Migration is the cornerstone of the Australian success story. So over-restricting migration, in our view, is a danger to not only the economy more broadly, but also to the Australian success that we've had about the brand of Australia as an open and embracing country. So for us, we're looking at it with a little bit of concern, but we're hopeful that the implementation will be sensible.
0: Το πρόγραμμα μόνιμης μετανάστευσης θα παραμείνει περιορισμένο σε 185.000 θέσεις ετησίως, με πάνω από το 70% των θέσεων αυτών να προορίζεται για ειδικευμένους μετανάστες. Επίσης, η κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στις αιτήσεις μεταναστών που βρίσκονται ήδη στη χώρα και όχι σε εκείνες που υποβάλλονται από το εξωτερικό. Αυτό θα ισχύει τόσο στην κατηγορία των ειδικευμένων μεταναστών, όσο και στην κατηγορία της οικογενειακής μετανάστευσης.
2: Ακούσαμε θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για κάποιες από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η κατάθεση του Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού. Η ώρα όμως είναι 4:31 πρώτα λεπτά και είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Κοντά μας είναι και πάλι η Αναστασία Ράλη για μια ακόμη ενημέρωση. Σ' ακούμε, Αναστασία.
1: Σε ευχαριστώ, Ντίνα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Τζιμ Τσάλμερς, παρουσίασε τον 5ο του Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό. Το Ιράν έθεσε 5 προϋποθέσεις για την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη με τον Κινέζο ηγέτη Xi Jinping και πέρασε στο τελικό της Eurovision ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Σε ευχαριστώ, Ντίνα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, Αναστασία. Θα είσαι κοντά μας και σε 28 λεπτά περίπου από τώρα με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς τώρα πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά πάμε Κύπρο. Μείνετε κοντά μας.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our

0: Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκριτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
1: Καλό απόγευμα και από τη Λευκοσία, Αντίνα.
0: Να ξεκινήσουμε, Φίβια, με τις πληροφορίες για συγκατάθεση της Άγκυρας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για επανεκκίνηση της διαδικασίας στο Κυπριακό. Πες μας τι γνωρίζεις γι' αυτό.
1: Λοιπόν, να πούμε, Ντίνα, ότι μέχρι πριν από μερικές ώρες ήταν οι απλά δημοσιογραφικές πληροφορίες. Μόλις όμως πριν από λίγες ώρες, από 2-3 ώρες, ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο υποβολής νέου σχεδίου για επίλυση του Κυπριακού πριν από το τέλος του 2026. Είχε κληθεί ακριβώς να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες για να αναφερθεί σε έντονες παρασκηνιακές διαβολεύσεις, οι οποίες βρίσκονται, όπως είπε, ήδη σε εξέλιξη, και έδωσε εξήγηση λέγοντας ότι καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτισε η πρόσφατη συνάντηση που ο ίδιος ο Αντώνιο Κουτέρες είχε στην Άγκυρα με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Με αφορμή λοιπόν το γεγονός αυτό, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Γενικός Γραμματέας

0: των Ηνωμένων Εθνών έχει αναλάβει μια νέα πρωτοβουλία σε συνέχεια της συνάντησης ακριβώς που είχε με τον κύριο Ερντογάν, για την οποία επίσης ο κύριος Γκουτέρες ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην τελευταία συνάντηση που οι δυο τους είχαν στις Βρυξέλλες. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε ακόμη περισσότερο, εκφράζοντας την εκτίμηση πως η νέα πρωτοβουλία πιθανόν να οδηγήσει σε εξελίξεις για τις οποίες όλοι θα κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις. Αντιλαμβάνεσαι, Εντίνα, ότι η εξέλιξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Έρχεται να ακριβώς να δώσει μια όθηση στο τέλμα που υπάρχει στο Κυπριακό τα τελευταία χρόνια και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επανεκκίνηση του Κυπριακού. Προηγουμένως, πριν από την επιβεβαίωση του γεγονότος, προέβησε δηλώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της δικής μας πλευράς παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού και ακριβώς όπως είπε, εμείς στοχεύουμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εμείς να ευχηθούμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κάποια επανεκκίνηση, γιατί είναι νωρίς ακόμη να μιλούμε για το όποιο αποτέλεσμα.
1: Φυσικά, φυσικά. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό, Φίβια, και σε μελλοντικές συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, όπως και εσύ είπες. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το θέμα της στέγασης, καθώς και η Ευρώπη αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα στέγασης, όχι μόνο η Αυστραλία. Το θέμα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο υπουργικής συνάντησης στην Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πες μας ποιες πλευρές συζητήθηκαν.
0: Ακριβώς, Ντίνα, το στεγαστικό είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά πλέον ολόκληρη την Ευρώπη, με αφορμή τις πολύ ψηλές τιμές που πλέον χαρακτηρίζουν τα ακίνητα και τις δυσκολίες που έχουν κυρίως τα νέα ζευγάρια για να μπορέσουν να στεγαστούν. Με πρωτοβουλία λοιπόν της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ναι, έχει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης για αυτό το εξάμηνο, πραγματοποιήθηκε αυτή η άτυπη υπουργική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες στην Λευκωσία, υπό την Προεδρία της Κύπρου, και τα θέματα που απασχόλησαν ήταν ακριβώς η προσιτή, βιώσιμη και κοινωνική στέγαση, καθώς και οι αναδυόμενες τάσεις της αγοράς κατοικίας. Να πούμε ότι η συνάντηση τελούσε υπό την Προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου, του κυρίου Κωνσταντίνου Ιωάννου, και στόχος ήταν να παρέχει ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου ακριβώς για μια προσιτή κοινωνική στέγαση, δείχνοντας την ίδια ώρα και τις τάσεις που επικρατούν για την αγορά κατοικίας. Στόχος ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και η διαμόρφωση ενός ανθεκτικού στεγαστικού μέλλοντος σε επίπεδο κρατών μελών, και αυτό το περιέλαβε σε επίσημη ανακοίνωσή της που εξέδωσε με το τέλος της συνάντησης η Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι με αφορμή αυτή την συνεδρία, ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στα μέτρα που εφαρμόζει η Κύπρος, τονίζοντας ότι εμείς εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την αποσυμπίεση των τιμών, με στόχο βεβαίως να βοηθηθούν κυρίως οι νέοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν, όπως ανέφερα και στην αρχή, ένα οξύ στεγαστικό πρόβλημα και να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.
1: Όταν λέμε οξύ στεγαστικό πρόβλημα, εννοούμε την αδυναμία των νέων κυρίως να αγοράσουν δικό τους σπίτι. Δεν
0: ακριβώς
1: μιλάμε για ενοίκια.
0: Ακριβώς. Διότι αυτές οι απρόσιτες τιμές, όχι μόνο της αγοράς αλλά και των ενοικίων βεβαίως, αναγκάζει πολλούς νέους να διαμένουν, να επιστρέφουν στην πατρική στέγη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως, και να μην τους επιτρέπει να δημιουργήσουν το δικό τους ανεξάρτητο μέλλον.
1: Βεβαίως, έχουμε το ίδιο πρόβλημα και εδώ στην Αυστραλία, Φίβια, και μάλιστα χθες κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους και ανακοινώθηκαν μεταρρυθμίσεις στην φορολογία των επενδύσεων σε ακίνητα. Και ήταν αυτός ακριβώς ο λόγος στον οποίο αναφέρθηκε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, ότι αδυνατούν οι νέοι να αγοράσουν

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Και που κόστησε τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Με στόχο ακριβώς να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις, θλιβερές καταστάσεις, που επίσης ξεσπίτωσαν πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί ολόκληρα χωριά κάηκαν και σπίτια κατέστησαν ακατάλληλα για κατοίκηση. Πραγματοποιήθηκε χθες μια ευρεία σκέψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με θέμα την πρόληψη και έγκαιρη καταστολή των πυρκαγιών. Προέβησε δηλώσεις μετά την πραγματοποίηση αυτής της σύσκεψης ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, ο κ. Νίκος Λογκίνος, ο οποίος είπε ότι επιδίωξη είναι όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις να είναι έτοιμες για την φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Είπε ότι ήδη από την 1η Απριλίου η Κυπριακή Δημοκρατία έχει στη διάθεσή της 13 πτυτικά μέσα, τα οποία μάλιστα είναι έτοιμα επιχειρησιακά για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Ανέφερε επίσης ότι γίνονται συνέχεια συσκέψεις για το φλέγον αυτό θέμα και καθώς και υποσυσκέψεις με την Συμβουλευτική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων. Επίσης, είπε ότι μεταξύ άλλων, με στόχο την πρόληψη, έχουν τοποθετηθεί κάμερες σε όλες τις επαρχίες, ώστε να υπάρχει μια οπτική επαφή με την Ήπεθρο, ενώ λειτουργεί και το ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, να πούμε ότι σύντομα, το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου, θα εφαρμοστεί και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνουν εικονικές εκκενώσεις και θα σταλούν μηνύματα προς ενημέρωση των πολιτών μαζί με οδηγίες διαφυγής. Είπε επίσης, καταλήγοντας, ότι έχουν προσληφθεί στις τάξεις της πυροσβεστικής ακόμη 60 άτομα ως τακτικό προσωπικό.
3: Και να κλείσουμε με το πόρισμα για την υπόθεση Σάντι που βρίσκεται στα χέρια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Κλονίζει την Κύπρο, διαβάζουμε, παραμονές των βουλευτικών εκλογών. Περί τίνος πρόκειται?
2: Λοιπόν, είχαμε την αναφερθεί και σε προηγούμενες ανταποκρίσεις μας για ποιο θέμα αναφερόμαστε. Είναι αποκαλύψεις ενός δημοσιογράφου στην Κύπρο με το όνομα Μακάριος Ρουσιώδης, ο οποίος είχε προβεί σε κάποιες αποκαλύψεις.
3: Στο βιβλίο.
2: Όχι στο βιβλίο, αυτό ήταν η άλλη
3: αυτή
2: υπόθεση.
3: Αυτή είναι άλλη υπόθεση, okay.
2: Αυτή είναι άλλη υπόθεση, είναι ο ίδιος ο δημοσιογράφος, ναι. Ισχυριζόμενος ότι ανώτερος δικαστής είχε εμπλακεί σε...
3: Σε χάσαμε από τη γραμμή, Φίβια, είσαι εκεί, μας ακούς? Φίβια, δεν ξέρω αν μας ακούει η Φίβια, έχουμε χάσει τη γραμμή για κάποιο λόγο. Θα πρέπει να επανέλθουμε κάποια άλλη στιγμή στο θέμα αυτό. Δυστυχώς χάσαμε τη...

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
4: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμά μας έχει σημαντική παρουσία στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ιστοσελίδα μας είναι το sbs.com.au/language/Greek. Στο Facebook και το Instagram θα μας βρείτε στο SBS Greek. Την εκπομπή μας μπορείτε να την ακούτε όχι μόνο από ψηφιακό ραδιόφωνο και ψηφιακή τηλεόραση, αλλά και από το αποκαλούμενο έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από την ιστοσελίδα μας που δώσαμε προηγουμένως και να πούμε ότι αν μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, κατεβάστε, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, την εφαρμογή SBS Audio, η οποία διατίθεται εντελώς δωρεάν. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να μας ακούτε από εκεί και το ζωντανό πρόγραμμα, αλλά και όλα τα θέματα που ανεβάζουμε. Ο κεντρικός τηλεφωνικός αριθμός του προγράμματος είναι το 0-2-94-30-28-23 και μηνύματα μπορείτε να μας στέλνετε στη διάρκεια της εκπομπής μας μέσα από το κινητό σας με SMS στον αριθμό 0-448-799-323. Πάμε όμως τώρα σε τηλεοπτικές προτάσεις από τα κανάλια της SBS για απόψε και ας ακούσουμε τι μας προτείνει ο Αλέξανδρος Λογοθετής.
5: Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου σας προτείνουμε να δείτε στις 7 παρατέταρτο στο κανάλι NITV ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο Tales from Zambia, ιστορίες από τη Ζάμπια. Στην κοιλάδα Λουάνγκουα τη Ζάμπια παρακολουθούμε μία μέρα και μία νύχτα με τους πιο τρομερούς κυνηγούς της Αφρικής, μία αγέλη λιονταριών. Τέλος στις 9.30 παρακολουθήστε στο κανάλι World Movies την ταινία με τίτλο Walk the Line. Με τον ίδιο τίτλο προβλήθηκε και στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ιστορία του θρυλικού τραγουδιστή της μουσικής country Johnny Cash. Από τα παιδικά του χρόνια στα βαμβακοχώραφα της πολιτείας Άρκανσο μέχρι την ανέλυξή του στη δόξα της μουσικής σκηνής. Η ταινία καταγράφει την εξάρτησή του με τα ναρκωτικά όπως και τον μεγάλο του έρωτα με την τραγουδίστρια June Carter. Η ταινία είχε προταθεί για 2 Όσκαρ ερμηνείας του πρώτου ανδρικού και πρώτου γυναικείου ρόλου. Σκηνοθεσία James Mangold και πρωταγωνιστούν Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Robert Patrick και Shelby Lee. Καλή σας τηλεθέαση!
4: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Λογοθέτη για τις προτάσεις αυτές από τα κανάλια της SBS για απόψε. Περίπου 5 λεπτά απομένουν πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής μας και προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι παραδοσιακό από την Κύπρο. «Μαρούλα μου» με τον Μιχάλη Βιολάρη. Τώρα αυτό το τραγούδι το βρήκα με 2 τίτλους. Ο ένας τίτλος λέει «Ρούλα μου, μαρούλα μου» και ο άλλος τίτλος λέει «Λούλα μου, μαρούλα μου». Οι ακροατές και οι ακροάτριες που είναι από την Κύπρο ας μας στείλουν ένα μήνυμα να μας πούνε ποιος είναι ο σωστός τίτλος. Το ακούμε όμως ευθύς αμέσως από τον Μιχάλη Βιολάρη.

Μιχάλης Βιολάρη στο τραγούδι με τίτλο «Μαρούλα μου» ή «Ρούλα μου, μαρούλα μου» ή «Λούλα μου, μαρούλα μου», ένα από τα δύο. Το ακούσαμε λοιπόν από τον Μιχάλη Βιολάρη και μας έφερε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της απόψινής μας εκπομπής. Βέβαια, εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη έως τις 6. Σε λιγότερο από ένα λεπτό από τώρα κοντά μας θα είναι και πάλι η Αναστασία Ράλη με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από μένα για τα επόμενα 8 λεπτά περίπου. Γεια σας, εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Οι υποστηρικτές των ατόμων με αναπηρία εκφράζουν ανησυχίες για τις αλλαγές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Ατόμων με Αναπηρία, NDIS, οι οποίες περιλαμβάνουν τη μείωση της πρόσβασης για περισσότερους από 160.000 συμμετέχοντες έως το 2030. Οι αλλαγές στοχεύουν στην εξοικονόμηση σχεδόν 38 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 4 χρόνια και περιλαμβάνουν τη θέσπιση μιας τυποποιημένης διαδικασίας αξιολόγησης για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας. Οι μετανάστες με επαγγελματική εξειδίκευση που ζουν ήδη στην Αυστραλία αναμένεται να υποφεληθούν από τις αλλαγές στο μεταναστευτικό πρόγραμμα της χώρας που παρουσιάστηκαν στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Πάνω από το 70% των 185.000 θέσεων μόνιμης μετανάστευσης θα διατεθεί σε εξειδικευμένους εργαζόμενους, ενώ οι μετανάστες που βρίσκονται ήδη στη χώρα αναμένεται να καταλάβουν πάνω από τα 2/3 από αυτές τις βίζες. Μόνο 55.000 θέσεις θα προορίζονται για εξειδικευμένους ετούντες που βρίσκονται εκτός της χώρας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers δήλωσε ότι οι αλλαγές στη φορολογία της στέγασης που περιλαμβάνονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους νεότερους Αυστραλούς να αγοράσουν σπίτι. Αυτά λέγονται παρά τις προειδοποιήσεις των οικονομολόγων ότι τα μέτρα αυτά είναι απίθανο να ακουφίσουν τις πιέσεις του πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τον περιορισμό του negative gearing για επενδύσεις ακινήτων σε νέες κατοικίες. Η έκπτωση 50% στον φόρο κεφαλαιακών κερδών θα αντικατασταθεί από δείκτη που θα ευθυγραμμίζεται με τον πληθωρισμό. Ο Υπουργός Οικονομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ντάνιελ Μούκι, δήλωσε ότι είναι απογοητευμένος από το γεγονός ότι η Νέα Νότια Ουαλία λαμβάνει λιγότερα κονδύλια για υποδομές από τον Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό σε σύγκριση με άλλες πολιτείες. Η επένδυση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στις υποδομές της πολιτείας έχει ως αποτέλεσμα η Νέα Νότια Ουαλία να λαμβάνει λιγότερα κονδύλια για οδικά έργα ανακάτοικο σε σχέση με το Queensland, τη Δυτική Αυστραλία και τη Νότια Αυστραλία. Η Αυστραλία θα ενισχύσει τη στήριξή της προς τις χώρες του Ειρηνικού, καθώς αυτές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός που παρουσιάστηκε χθες περιλαμβάνει βοήθεια ύψους άνω των 335 εκατομμυρίων δολαρίων για την περιοχή του Ειρηνικού, με το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων να προορίζεται προς τον Ναούρου. Η Ομοσπονδιακή Αντιπολίτευση δήλωσε ότι θα καταπολεμήσει έντονα τα μέτρα του προϋπολογισμού της κυβέρνησης. Ο αρχηγός της Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι απογοητευτικός σε διάφορους τομείς και ότι ο συνασπισμός δεν θα υποστηρίξει την ψήφιση των μεταρρυθμίσεων από το Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ, το Ιράν έθεσε 5 προϋποθέσεις για την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν απαιτεί τον τερματισμό όλων των πολεμικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την άρση των κυρώσεων, την αποδέσμευση των δεσμευμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, αποζημίωση για τις πολεμικές ζημίες και την αναγνώριση της κυριαρχίας του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν θα συζητηθούν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ, στο Πεκίνο τις επόμενες ώρες. Οι συνομιλίες έρχονται μετά την έγκριση ενός πακέτου όπλων αξίας 11 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων για την Ταϊβάν από την Ουάσιγκτον, το οποίο περιλαμβάνει πυράβλους, συστήματα εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σοκ έχει προκαλέσει τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες πήδηξαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Στο σχολείο των δύο μαθητριών έχουν μεταβεί ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών. Η Ελλάδα προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό της Eurovision με τον Ακύλα και το τραγούδι «Φέρτο» να εντυπωσιάζουν στον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη. Στο τελικό του Σαββάτου προκρίθηκαν επίσης η Φιλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία.

0: SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB radio, online,
1: the SBS audio app
0: and SBS On Demand.
3: Χοπτώσεις 12 με 20 βαθμούς, Χόμπερτ ηλιοφάνεια 6 με 19, στην Καμπέρα Ρέις βροχοπτώσεις 7 με 19, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 16 με 24 βαθμούς, Κέρνς Ρέις βροχοπτώσεις 22 με 25, Ντάρουιν μερική συννεφιά 25 με 33. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 18 με 27 βαθμούς και στη Λευκοσία συννεφιά 16 με 29. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελεί και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας η Ντίνα Γερολίμου με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Τις 6, ολόκληρη η δύο-ωρη εκπομπή μας θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκριση από το Hobart, η οποία εκτάκτως μεταδίδεται σήμερα Τετάρτη με τον συνεργάτη μας στην πρωτεύουσα της Τασμανίας, τον Σωτήρη Καλογερόπουλο, συνομίλησε ο Θέμης Καλός.
5: Σωτήρη, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
6: Και εγώ χαιρετώ, Θέμη, εσένα και όλους τους ακροατές μας σε κάθε μέρος της Αυστραλίας.
5: Το πρώτο σου θέμα για σήμερα, Σωτήρη, έχει ως εξής. Η Τασμανία θα χρησιμοποιήσει ένα νέο σύστημα προειδοποίησης για καταιγίδες που να ανταποκρίνεται στο εθνικό πρότυπο.
6: Ναι, Θέμη, οι κάτοικοι της Τασμανίας θα έχουν σαφέστερες και εθνικά συνεπείς προειδοποιήσεις για καταιγίδες στο πλαίσιο ενός συστήματος που τέθηκε σε εφαρμογή αυτό το μήνα. Η Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Τασμανίας υιοθέτησε το Αυστραλιανό Σύστημα Προειδοποίηση για Καταιγίδες, ευθυγραμμίζοντας την πολιτεία με τις ρυθμίσεις προειδοποίησης που χρησιμοποιούνται ήδη για πυρκαγιές και πλημμύρες στις υπόλοιπες πολιτείες. Το σύστημα χρησιμοποιεί τρία επίπεδα προειδοποιήσεων, καθένα από τα οποία συνδυάζεται με σαφείς συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες για να παραμείνουν ασφαλείς. Η Heather Stewart, υπεύθυνη δημόσιας πληροφόρησης και προειδοποιήσεων της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Τασμανίας, δήλωσε ότι η αλλαγή θα διευκολύνει τους κατοίκους της Τασμανίας να αξιολογούν τη σοβαρότητα μιας καταιγίδας. Όπως είπε η ίδια, το Αυστραλιανό Σύστημα Προειδοποίησης παρέχει σαφή απλά μηνύματα σχετικά με το επίπεδο κινδύνου και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Οι καταιγίδες θα μπορούσαν να χτυπήσουν οπουδήποτε στην Τασμανία, οποιαδήποτε εποχή του χρόνου και συχνά κλιμακώνονται γρήγορα. Η ύπαρξη εθνικά συνεπών προειδοποιήσεων βοηθά να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και ενεργούν έγκαιρα. Καταιγίδες και σοβαρά καιρικά φαινόμενα όπως καταρακτώδεις βροχές, ισχυροί άνεμοι, χαλάζοι και κεραυνοί έχουν σαν αποτέλεσμα να διακόπτονται η ηλεκτροδότηση, οι τηλεφωνικές και οι διαδικτυακές υπηρεσίες και να διακόπτεται η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο. Η Stewart προέτρεψε τους κατοίκους να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα πριν από το επόμενο σοβαρό καιρικό φαινόμενο.
5: Και τώρα σε άλλο θέμα, Σωτήρη. Μία Τασμανή, λέει, είναι η Παναυστραλιανή νικήτρια ανοίγματος στριδιών και μάλιστα θα εκπροσωπήσει την Αυστραλία στο εξωτερικό.
6: Ναι, λίγο περίεργο, το να ανοίγει κάποιος στρίδια εκτός από επάγγελμα είναι και σπορ. Οι ειδικοί στο σπορ αυτό παίρνουν μέρος σε ντόπιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Η Τασμανία είναι γνωστή για τα στρίδια της που θεωρούνται παγκόσμιας κλάσης. Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί Τασμανοί που παίρνουν μέρος σε διαγωνισμούς. Μία από αυτούς είναι και η Zoe Jacobson, η οποία είναι διαχειριστής και μοναδική υπάλληλος που ανοίγει στρίδια στο εκτροφείο 42 degrees στην περιοχή Ντανάλη. Η Zoe ξεκίνησε αμέσως μετά το σχολείο ως συσκευάστρια στριδιών σε ένα εργοστάσιο στο Σορέλ, όπου οι ανοιχτές στριδιών με τους οποίους εργαζόταν μαζί την ενέπνευσαν να ασχοληθεί με την τέχνη. Όπως είπε η ίδια, περίμενα μέχρι να τελειώσουν τη βάρδια τους και μετά πήγαινα εκεί στο ίδιο δωμάτιο και άρχιζα να προπονούμε με βάση αυτά που είχα δει και αυτά που είχα μάθει από αυτούς τους εργάτες. Η Ζώη κέρδισε το πρώτο της διαγωνισμό στο Φεστιβάλ Ξύλινων Σκαφών του 2023 ως η μόνη γυναίκα διαγωνιζόμενη. Αυτή η νίκη της χάρισε μια πρόσκληση στο Φεστιβάλ Στριδιών Ναρούμα στη Νέα Νότια Ουαλία φέτος, που όχι μόνο τερμάτισε αλλά κέρδισε και το μετάλλιο Τζον Σάσμαν, το οποίο είναι κορυφαίο στο είδος του και θεωρείται τεράστια τιμή. Στον τελικό, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να ανοίξουν 30 στρίδια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να τα παρουσιάσουν με ωραίο τρόπο. Επιβάλλονται ποινές για παραμορφωμένη σάρκα ή τρίματα. Επίσης, το να κοπεί κάποιος διαγωνιζόμενος σημαίνει άμεσο αποκλεισμό. Τώρα, σαν πρωταθλήτρια Αυστραλίας, η Ζώη θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Διεθνές Διαγωνισμό Ανοίγματος Στριδιών στο Galway της Ιρλανδίας. Η ίδια ανησυχεί περισσότερο για το μέλλον του επαγγέλματος, λέγοντας: «Δεν είμαστε πολλοί πια, οπότε ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να εμπνεύσουμε περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν και να μάθουν αυτό το επάγγελμα».
5: Και τέλος για σήμερα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για ένα

0: το Gin από το King Island, το οποίο κέρδισε, λέει, τον τίτλο του καλύτερου στην Αυστραλία.
1: Ναι, μεγάλη τιμή. Το Gin Gidley Pinot Noir από το νησί King Island στο Bass Strait κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου στην Αυστραλία στα βραβεία Gin Guide 2026 στο Λονδίνο, που σημαίνει ότι σημείωσε υψηλότερη βαθμολογία από κάθε άλλη Αυστραλιανή συμμετοχή. Ο Βον Ο'Κόνορ, διευθύνων σύμβουλος του King Island Distillery Bass Strait, δήλωσε ότι η αναγνώριση ήταν ένα σημαντικό ορόσημο. Όπως είπε ο ίδιος, όταν δημιουργήσαμε αυτό το προϊόν, η φιλοδοξία ήταν απλή, να μην φτιάξουμε άλλο ένα συνηθισμένο τζιν, φτιάξαμε κάτι με αρκετή υφή, πλούτο, κομψότητα και ατομικότητα, ώστε να μπορεί να σταθεί στην παγκόσμια σκηνή χωρίς συμβιβασμούς. Το να βλέπουμε ένα προϊόν από το απομακρυσμένο King Island να αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο στο Λονδίνο είναι μια μεγάλη στιγμή για το αποστακτήριό μας και για όλους αυτούς που υποστηρίζουν αυτό που χτίζουμε. Η νίκη στο Λονδίνο προστίθεται στη χρυσή βαθμολογία που έλαβε το Gin πέρσι από την Halliday Wine Companion και τη Halliday Spirits στην Αυστραλία, η οποία το βαθμολόγησε εισάξιο με τα υψηλότερα αξιολογημένα Αυστραλιανά Gin που έχουν αξιολογηθεί ποτέ. Το νησί έχει ήδη διεθνή φήμη για τα προϊόντα υψηλής ποιότητας, όπως το τυρί, το βοδινό κρέας και τα θαλασσινά, όπως και για το Cape Wickham, που είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα γήπεδα γκολφ σε όλο τον κόσμο. Το αποστακτήριο θα παρουσιάσει τώρα το βραβευμένο τζιν μαζί με την ευρύτερη γκάμα προϊόντων του στις εκθέσεις Vinexpo Asia και B-Spirits Hong Kong, που θα διεξαχθούν από τις 26 έως τις 28 Μαΐου στο Συνεδριακό και Εκκλησιακό Κέντρο του Hong Kong. Εκτός του gin, το αποστακτήριο έχει προγραμματίσει να κυκλοφορήσει και ένα single malt whisky το 2027.
0: Και με αυτό σου το θέμα, ολοκληρώνουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είσαι καλά και όλοι οι ακροατές μας. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας από την όμορφη Τασμανία.
2: Ήταν ο ανταποκριτής μας στο Hobart, ο Σωτήρης Καλογερόπουλος, ο οποίος συνομίλησε με τον Θέμη Καλό. Η ανταπόκριση αυτή και ως κείμενο και ως ηχός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας και στην παρουσία μας στο Facebook και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες. Οι τιμές λιανικής πώλησης βενζίνης και ντίζελ στην Αυστραλία εξακολουθούν να βρίσκονται υποπίεση, καθώς ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εισέρχεται στον τρίτο μήνα. Για πολλές Αυστραλιανές οικογένειες η πίεση έχει διπλασιαστεί μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας, της Αποθεματικής Τράπεζας, γνωστή με τα αρχικά RBA, να αυξήσει το βασικό επιτόκιο αυτό τον μήνα. Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα στα πρατήρια καυσίμων, ενώ παράλληλα πρέπει να διαχειριστούν τα αυξανόμενα έξοδα για τρόφιμα, ενίκεια, στεγαστικά δάνεια και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια στο θέμα που επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας η Αναστασία Ράλλη.
3: Ο Ιμτιάζ Αχμετ, κάτοικος της Μελβούρνης, είναι εργαζόμενος πλήρης απασχόλησης στον τομέα της πληροφορικής. Όμως τα Σαββατοκύριακα και τα απογεύματα εργάζεται ως οδηγός ταξί για να συντηρήσει την οικογένειά του.
4: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately, take diesel, and where I used to spend around $103, $105, now it's gone up to around $160, which doesn't, like, you know, really help me. So things are quite tough for everyone.
3: Ο κύριος Αχμετ λέει ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων αποτελούν μόνο ένα μέρος του προβλήματος. Η μείωση του αριθμού των επιβατών, οι υψηλότερες προμήθειες των πλατφορμών και το κόστος ζωής δυσκολεύουν τους οδηγούς να τα βγάλουν πέρα.
4: The other day I just went to the airport to pick up my ride, like, you know, been sitting there for nearly 4 hours, didn't get anything. 1:30, 2 o'clock in the morning, just come back home empty. I could have been spending time with my family, but I was just trying to make my living.
3: Ο κύριος Αχμετ σκέφτεται να απευθυνθεί στο National Debt Helpline. Πρόκειται για μια δωρεάν, ανεξάρτητη και εμπιστευτική υπηρεσία που λειτουργεί σε ολόκληρη την Αυστραλία. Η γραμμή στήριξης συνδέει άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με οικονομικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να τους εξηγήσουν τα δικαιώματά τους και να συζητήσουν μαζί τους τις διαθέσιμες επιλογές. Η Vicky Staff από το National Debt Helpline αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι ξοδεύουν πλέον μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε είδη πρώτης ανάγκης όπως τα καύσιμα και τα τρόφιμα, με αποτέλεσμα να τους μένουν λιγότερα χρήματα για άλλες βασικές υποχρεώσεις.
5: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
3: Η κυρία Σταφ αναφέρει ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οικονομική διευκόλυνση από μια τράπεζα ή έναν πάροχο πιστώσεων.
5: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people, and that's what financial counselors can talk about.
3: Η κυρία Σταφ αναφέρει ότι οι σύμβουλοι χρειάζεται να κατανοήσουν πλήρως την οικονομική κατάσταση ενός ατόμου, ώστε να προσφέρουν τις κατάλληλες πληροφορίες και πρακτικές λύσεις.
5: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
3: Υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας με το National Debt Helpline. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο 1800-007-007, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα ndh.org.au ή να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία LiveChat που διατίθεται στον ιστότοπο. Για όσους μιλούν άλλη γλώσσα πέρα από την αγγλική, το National Debt Helpline μπορεί να εξασφαλίσει υπηρεσία διερμηνίας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η κυρία Σταφ αναφέρει ότι η ζήτηση για βοήθεια είναι ιδιαίτερα αυξημένη, οπότε οι καλούντες ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν σε περιόδους αιχμής. Ωστόσο, συμβουλεύει όσους δεν καταφέρουν να συνδεθούν, να ξαναδοκιμάσουν αργότερα ή να χρησιμοποιήσουν μια άλλη επιλογή επικοινωνίας, όπως το live chat. Οι κάτοικοι ενθαρρύνονται επίσης να εξετάσουν άλλες δωρεάν υπηρεσίες υποστήριξης που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μέσω κοινοτικών οργανώσεων, όπως είναι η υπηρεσία Moneycare του Salvation Army, ορισμένες υπηρεσίες οικονομικής συμβουλευτικής της Anglicare, κοινοτικά νομικά κέντρα, το Mob Strong Debt Help και το Financial Rights Legal Center.
2: Ήταν η Αναστασία Ράλη που μας μίλησε σχετικά με το πώς μπορεί κάποιος να διαχειριστεί το οικονομικό άγχος. Το θέμα αυτό είχε αρχικό συντάκτη τον Σαχίλ Μακάρ και αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξης του σταθμού μας. Η ώρα κοντεύει 25 λεπτά μετά τις 5 και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το πρώτο για την δεύτερη ώρα του προγράμματός μας. Ένα τραγούδι παλιό και αγαπημένο, «Χαράματα, η ώρα 3». Με το υπέροχο σχήμα τρίφωνο.

0: Αυτό είναι το καταπληκτικό συγκρότημα, μουσικό σχήμα, τρίφωνο, στο τραγούδι «Χαράματα η ώρα 3», σε στίχους του Κώστα Μακρύ και μουσική βέβαια του μεγάλου μας Μάρκου Βαμβακάρη. Πάμε όμως σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τίτλους ειδήσεων.
1: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
2: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
1: Thank you, Leo.
2: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
3: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your...

0: advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Europe.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
2: The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
4: Σημασία είναι η μεγάλη βαθμού υποψία να πάρουμε ένα καλό ιστορικό. Και το δεύτερο που είναι έτσι λίγο προβληματικό είναι ότι ο χρόνος επόασης, δηλαδή από τη στιγμή που θα έρθει σε επαφή ο ασθενής με τον ιό έως τη στιγμή που θα εκδηλώσει τα συμπτώματα, μπορεί να είναι έως και 8 εβδομάδες μετά. Άρα γι' αυτό σημασία έχει, αν κάποιος έχει αυτά τα συμπτώματα, να πάρθει ένα καλό ιστορικό, ώστε να βρεθεί αν έχει κίνδυνο έκθεσης σε αυτές τις καταστάσεις.
5: Υπάρχουν τώρα άνθρωποι πιο ευάλωτοι στον ιό?
4: Καταρχάς, όσοι ασχολούνται με γεωργικές εργασίες, δηλαδή σε χωράφια, ειδικά σε χωράφια με πολλά έλη ή με νερά, όπως παραδείγματος χάρη στην Κίνα, που εκεί εμφανίζονται και τα πιο πολλά κρούσματα, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δραστηριότητες στη φύση, όπως ελεύθερο κάμπινγκ ή μπάνιο σε κάποιες κλειστές λίμνες που μπορεί μέσα να έχουν περιττώματα τροπτικών. Και φυσικά εννοείται ότι και οι άνθρωποι που σε κακές συνθήκες υγιεινής, παραδείγματος χάρη σε κάποιους καταβλισμούς ή σε κάποια κτίρια πολύ βρώμικα που δεν υπάρχουν συνθήκες υγιεινής, όπου υπάρχει δηλαδή συνύπαρξη τροπτικών με ανθρώπους. Πάντως αυτό ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο οι χανταοί, με εξαίρεση όπως είπαμε τον άνδρεμο που μπορεί να κάνει μικροεξάρσεις τοπικά, δεν κάνουν πανδημίες ή επιδημίες, γιατί στην ουσία είναι σποραδικά τα κρούσματα. Ένας άνθρωπος ή δύο-τρεις εκτίθενται σε κάποια πηγή τροπτικού, αρρωσταίνουν, δεν μπορεί αυτό να μεταδοθεί ευρέως στον πληθυσμό.
5: Γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Πόσο σοβαρό θεωρείται το περιστατικό διεθνώς?
4: Ο χανταϊός είναι σοβαρή νόσος για ένα και μόνο λόγο. Ειδικά αυτοί οι χανταϊοί, οι οποίοι βρίσκονται στην Αμερική, στο δυτικό ημισφαίριο, και αυτός όπως αυτός των Άνδεων, ενώ είναι δύσκολο να κολλήσεις, αν κολλήσεις έχει υψηλό βαθμό θνητότητας. Μπορεί να φτάσει η θνητότητα σε ένα 30-50%. Γιατί αυτοί οι χανταϊοί εκεί επιβαρύνουν πάρα πολύ την καρδιά και επιβαρύνουν πάρα πολύ το αναπνευστικό. Άρα λοιπόν, σαν ιός είναι επικίνδυνος και αν τον κολλήσει κάποιος, είναι πραγματικά πολύ σοβαρή κατάσταση. Απλώς είναι δύσκολο αυτό να γίνει πανδημία. Είναι δύσκολο να κολλήσει σε μεγάλο εύρος ο πληθυσμός. Ακόμα και αυτοί που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ο ένας δηλαδή, θέλει πάρα πολύ στενή επαφή, παρατεταμένη επαφή και σε κλειστό χώρο με κάποιον άρρωστο. Άρα λοιπόν, ναι, μεν είναι πολύ σοβαρός ιός για το άτομο το οποίο θα τον κολλήσει, αλλά δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία να γίνει διασπορά ευρέως στον πληθυσμό.
5: Αν και ακούγεστε καθησυχαστικός, υπάρχει κίνδυνος, πιστεύετε, να δούμε μεγαλύτερη διασπορά του ιού μέσω ταξιδιών ή του τουρισμού?
4: Σας είπα, ο μόνος ιός ο οποίος θα μπορούσε να εμπνέει ανησυχία για κάτι τέτοιο είναι ο ιός των άνδρων που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά ήδη δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Ήδη στην Νότια Αμερική έχουν αναφερθεί κατά κύριο μικροτοπικές επιδημίες. Ακόμα και τώρα στην Παταγωνία υπάρχει μια τοπική επιδημία που έχουν αρρωστήσει περίπου στα 300 άτομα. Αυτό είναι κάτι συχνό. Λόγω όμως της φύσης του ιού, ότι δεν μεταδίδεται εύκολα, όχι, είναι πολύ δύσκολο να μεταδοθεί. Δεν μεταδίδεται μέσω κλιματιστικών, δεν μεταδίδεται με απλή παρουσία σε ένα δωμάτιο με άνθρωπο που είναι άρρωστος. Δεν μεταδίδεται όπως το COVID ή η γρήπη. Θέλει στενή επαφή. Γι' αυτό και μέσα στο πλοίο, αυτοί που αρρώστησαν ήταν ένα ζευγάρι, ένα κολλητός τους φίλος, οι οποίοι ήταν μαζί συνέχεια όλη την ώρα, και όλοι οι άλλοι ήταν άτομα του στενού τους περιβάλλοντος και ο γιατρός του πλοίου. Δηλαδή άτομα τα οποία ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Όσον αφορά τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, αυτοί θα μεταφερθούν στις χώρες τους πλέον, είναι οργανωμένα, θα μείνουν σε μια καραντίνα περίπου, όπως σας είπα, 8 εβδομάδων, 45 ημερών υποπόη, και μετά, αν κάποιος από αυτούς κολλήσει, θα είναι απομονωμένος. Το ότι συνέβη αυτό το κλάστερ, όπως το λέμε, ήταν κακό για τους ίδιους γιατί ήταν πολύ στενά ο ένας με τον άλλον, αλλά καλό για τους υπολείπους γιατί εξ αρχής ήταν περιορισμένοι σε συγκεκριμένο χώρο.
5: Πόσο προετοιμασμένα είναι τα συστήματα υγείας σήμερα σε έναν ιό όπως ο χανταϊός, μετά και την εμπειρία της νόσου COVID-19?
4: Δεν θα υπάρξει καμία τέτοια πίεση στα συστήματα υγείας, γιατί δεν είναι ο ίδιος ιός και δεν μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο τόσο εύκολα και τόσο μαζικά. Επίσης, ο COVID ήταν ένας καινούργιος ιός που δεν υπήρχε αντισώματα εναντίον του. Ενώ ήδη για το χανταϊό υπολογίζεται ότι ένα 2,5% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ήδη αντισώματα για αυτόν τον ιό. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με τους χανταϊούς και δεν πάνε στο νοσοκομείο, το περνάνε σπίτι τους ή δεν εκδηλώνουν τόσο σοβαρά συμπτώματα. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι η πανδημία του COVID οδήγησε αναγκαστικά σε μια καλύτερη οργάνωση των παγκοσμίων συστημάτων υγείας, στο να μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοια περιστατικά. Άρα θεωρητικά υπάρχει ήδη μια τεχνογνωσία, υπάρχουν ήδη κάποιες φόρμες, υπάρχουν ήδη κάποιες διαδικασίες, οι οποίες θα είναι πολύ πιο εύκολο να κινηθούν σε σχεδόν απίθανη περίπτωση από ό,τι ήταν πριν από 6 χρόνια που βρεθήκαμε μπροστά, ξεκινήσαμε το μηδέν να προσπαθήσουμε να ανακόψουμε την πανδημία.
5: Κλείνοντας, γιατρέ, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας?

0: ας που μας ακούν και ίσως ανησυχούν για τις εξελίξεις για το όσο συμβαίνουν στην Τενερίφη και στο Κουρατζερόπλο που αναφέραμε νωρίτερα. Λίγοντας, γιατρέ.
1: Πάντως, εδώ απλώς να σας πω συγγνώμη κιόλας ότι όπως και ο COVID, ο χανταϊός δεν έχει ειδική θεραπεία. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για όσους αρρωστήσουν σοβαρά. Το ξαναλέω. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι αρρωστήσουν θα αρρωστήσουν σοβαρά. Το μεγάλο πρόβλημα υπάρχει στην Αμερική, που εκεί αρρωσταίνουν λίγοι αλλά σοβαρά. Στην Ευρώπη και στην Ασία, όσοι αρρωσταίνουν με χανταϊό, η πιθανότητα να καταλήξουν είναι κάτω από 1%. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αλλά καθώς περνάνε τα χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ και τα μηχανήματα και οι γνώσεις της μονάδας εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό και η θνητότητα, η οποία πριν από 40 χρόνια, π.χ. στην Ευρώπη, σε ένα συγκεκριμένο στέλεχος που έχουμε και στην Ελλάδα, ήταν 15%, τώρα έχει πέσει κάτω από 5%. Άρα θέλω να πω ότι εντάξει, είμαστε αρκετά έτοιμοι για κάτι πιο τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Κλείνοντας, γιατρέ, ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους ακροατές μας που μας ακούν και ίσως ανησυχούν για τις εξελίξεις για το όσο συμβαίνουν στην Τενερίφη και στο Κουρατζερόπλο που αναφέραμε νωρίτερα?
1: Θα έλεγα να μην αγχώνετε. Δεν είναι κάποιος καινούριος ιός, δεν είναι κάτι καινούριο που εμφανίζεται όπως ήταν ο COVID. Υπήρχε μαζί μας, υπάρχει και θα υπάρχει. Εσείς ειδικά στην Αυστραλία δεν θα πρέπει να αγχώνεστε, γιατί από όσο ξέρουμε ως τώρα η Αυστραλία δεν έχει ποτέ αναφέρει κρούσμα χανταϊό σε άνθρωπο. Θεωρείται ότι είστε ήπειρος καθαρή από χανταϊό που μεταδίδεται σε ανθρώπους. Και απλά θα πρέπει να τηρούνται κάποια βασικά μέτρα προσοχής. Δηλαδή, θα πρέπει να προσέχουμε τα σπίτια μας, να είναι καθαρά, να κάνουμε μειοκτονίες. Θα πρέπει όταν κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο ή ξέρω εγώ μέσα σε αποθήκες ή σε σκονισμένους χώρους που μπορεί να υπάρχουν ποντίκια, να φοράμε μάσκες FFP2 και γάντια πάντα όταν κάνουμε τέτοια, και όχι μόνο για το χανταϊό, και για τη λεπτοσπύρωση και για άλλες νόσους. Και επίσης όσοι κάνουν κάμπινγκ να προσέχουν τις σκηνές τους, να τηρούν κάποιες βασικές αρχές καθαριότητας ή να αποφεύγουν να βουτάνε σε κάποιες λίμνες οι οποίες είναι μικρές, χωρίς τρεχούμενο νερό και θα μπορούσαν να είναι εστία του ιού ή των άλλων μικροβίων. Και επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αν κάποιοι πάνε να καθαρίσουν μια αποθήκη, πάνε να καθαρίσουν ένα αγροτόσπιτο, οτιδήποτε, να μην μπουν μέσα με σκούπες και αρχίσουν και σκουπίζουν και έτσι σηκώσουν στον αέρα όλη τη σκόνη και την ανασάνουν, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχει ο ιός. Καλό θα είναι με ένα διάλειμμα χλωρίνης να βρέξουν το έδαφος, να το αφήσουν να γίνει έτσι μια λάσπη που θα σκοτώσει τον ιό και μετά να την απομακρύνουν.
2: Ήταν ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Βασίλειος Βίγλας, αναπληρωτής διευθυντής της Β' Παθολογικής Λοιμοξιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγείας στην Αθήνα, που μίλησε στον Στέργο Καστελωρίου για τον χανταϊό.

Να περάσουμε τώρα στην ενότητα για το περιβάλλον και με αφορμή τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε χθες στην Βουλή, ας δούμε τι προβλέπει για το περιβάλλον. Για τα ηλεκτρικά οχήματα, όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αξίας έως 75.000 δολαρίων θα συνεχίσουν να δικαιούνται έκπτωση 100% στον φόρο παροχών των επιχειρήσεων, ενώ τα οχήματα με αξία άνω των 75.000 θα δικαιούνται έκπτωση 25%. Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στα πλαίσια σειράς μέτρων του προϋπολογισμού για την στήριξη των οχημάτων χαμηλών εκπομπών, υπογόνων εκπομπών βέβαια, οι οποίες περιλαμβάνουν την επέκταση του προγράμματος επισκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την ενίσχυση της χρηματοδότησης για τον ηλεκτρικό στόλο των ταχυδρομείων της Australia Post, καθώς και την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης σε περιοχές της επαρχίας. Οι ανακοινώσεις έρχονται μετά τις πωλήσεις ρεκόρ ηλεκτρικών οχημάτων τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, συνέπεια της έλλειψης βενζίνης και της κατακόρυφης αύξησης στις τιμές υγρών καυσίμων. Στο κεφάλαιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέτρια ενίσχυση λαμβάνει το πρόγραμμα εγκατάστασης μπαταριών σε κατοικίες με 14,6 εκατομμύρια δολάρια για την επόμενη πενταετία αρχής γενομένης από το τρέχον οικονομικό έτος, ενώ το οικονομικό έτος 2030-31 το ποσό που θα διατεθεί δεν θα ξεπερνά τις 700.000 δολάρια. Τα κονδύλια αυτά θα διατεθούν για την διατήρηση των ελέγχων των συστημάτων μπαταριών. Επίσης, η κυβέρνηση θα διαθέσει κονδύλιο 24,7 εκατομμυρίων για τα επόμενα 3 χρόνια σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και την ίδρυση 100 σημείων συλλογής παλιών φωτοβολταϊκών για την αποτροπή της ρήψης τους σε χωματερές, καθώς και

0: την συλλογή πολύτιμων υλικών που περιέχουν τα φωτοβολταϊκά αυτά. Το μέτρο αυτό δεν είναι καινούριο, καθώς είχε ανακοινωθεί πριν λίγους μήνες, στην διάρκεια της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός για το 2026-27 προχωρά σε ανακατάταξη των προτεραιοτήτων στην χρηματοδότηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών να διαχειρίζεται τις πληρωμές προς τις πολιτείες και τις επικράτειες στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος. Ας σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Κλίματος, το Climate Council, επέκρινε την κυβέρνηση για το ότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει περιορισμένα μέτρα κυρίως για την στήριξη υφιστάμενων προγραμμάτων. Και τέλος, τι προβλέπετε για την κλιματική αλλαγή και τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού? Η Αυστραλία θα δώσει μεγαλύτερη στήριξη στα κράτη του Ειρηνικού, καθώς είναι τα κράτη αυτά ανάμεσα στα πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε χθες στην Βουλή, χθες Τρίτη, 12 Μαΐου, περιλαμβάνει κονδύλιο βοήθειας ύψους άνω των 335 εκατομμυρίων δολαρίων για την περιοχή του Ειρηνικού. Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων προορίζεται για μέτρα αναπτυξιακής βοήθειας προς το Ναουρού. Τα κονδύλια που προβλέπει ο προϋπολογισμός ανέρχονται στα 167,3 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια, καθώς και 50 εκατομμύρια για κάθε έτος μετά την τετραετία. Η καταβολή τους θα αρχίσει το 2027, όταν λήξουν τα τρέχοντα προγράμματα, ενώ η περιοχή του Ειρηνικού θα λάβει επίσης 147 εκατομμύρια για την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια της ετήσιας Συνόδου Κορυφής για το Κλίμα. Πάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με ένα ακόμη θέμα. Μείνετε κοντά μας.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses.

0: A new SBS music station is here.
1: SBS Pop Euro.
0: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more?
1: The hits you know and the hits you'll want to know.
0: On DAB Radio, online,
1: the SBS audio app,
0: and SBS On Demand.
3: Μας είπαν, ή πιο σωστά μας διαβεβαίωσαν, πως η παρουσία του στα μουσικά και γενικότερα καλλιτεχνικά πράγματα της ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης, αλλά και της γενικότερης καλλιτεχνικής κοινότητας της πόλης, ήταν γενναιόδορη και βαθιά επιδραστική. Ο Αχιλλέας αφιέρωσε τη ζωή του στη μουσική και στην προσφορά προς την ευρύτερη κοινότητα. Σπάνιος παίκτης πολλών μουσικών οργάνων, περνούσε με άνεση από το μπουζούκι στην κιθάρα, στα κρουστά και στο τραγούδι. Υπήρξε συνθέτης, ενορχιστρωτής και για πολλά χρόνια ηχολήπτης στη ραδιοφωνία SBS, συμβάλλοντας διακριτικά σε αμέτρητες ηχογραφήσεις, ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές και ζωντανές εμφανίσεις επί δεκαετίες. Η ερμηνεύτρια και μουσικός Ειρήνη Βέλα συνεργάστηκε με τον Αχιλλέα για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Μιλώντας στο πρόγραμμά μας, περιγράφει έναν μουσικό του οποίου το φυσικό ταλέντο συνοδευόταν από πειθαρχία και βάθος.
4: Αχιλλέα was unique primarily because he was so adaptable and skillful. So his skill base made him adaptable. He could do almost anything. So he was a great vocalist and he had a natural ability to vocalize.
3: Νομίζω ότι ο Αχιλλέας ήταν μοναδικός, κυρίως επειδή ήταν τόσο προσαρμόσιμος, επειδή ακριβώς ήταν επιδέξιος. Μπορούσε να κάνει σχεδόν τα πάντα. Ήταν και σπουδαίος τραγουδιστής και είχε μια φυσική ικανότητα να τραγουδά δυνατά, με έναν φυσικό ασυνήθιστο τόνο. Ο τόνος του αυτός ήταν πλούσιος, γεμάτος ψυχή και γεννήθηκε μαζί του. Σύμφωνα με την κυρία Βέλα, ο Αχιλλέας μελέτησε βαθιά τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες και μουσικούς δημιουργούς και επειδή μπορούσε να διαβάζει μουσική, αφού είχε σπουδάσει μουσική, καταλάβαινε και την μηχανική των ήχων των οργάνων. Για αυτό τον λόγο, μας είπε η ομογενής καλλιτέχνηδα, ήταν περιζήτητος και ο ίδιος ήταν αρκετά μετριόφρον για αυτά του τα επιτέγματα. Η Ειρήνη Βέλα θυμάται την πρώτη φορά που τον άκουσε σε μαγαζί στο προάστιο Fitzroy της Μελβούρνης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 να εμφανίζεται μαζί με τον ομογενή μουσικό Ιάκωβο Παπαδόπουλο.

0: I remember being in Smith Street, Fitzroy, and somebody said, oh, look, there's some Greek music happening at the Fitzroy Boite, which is not to be confused with the other Fitzroy Boite, the one in Smith Street. And that was run by a Greek guy, I think, called Steve Mithilineou, whose father actually had this building. It used to be a reception hall for Greek dancers back in the day. I remember as a...
1: Το μαγαζί αυτό, μας λέει η Ειρήνη Βέλα, βρισκόταν επί της οδού Smith Street. Πήγαμε μερικούς φίλους και είδα ότι ήταν ο Αχιλλέας μαζί με τον Ιάκωβο. Αυτό που άκουσα εκείνο το βράδυ, μας λέει, δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο στην ελληνική μουσική σκηνή της Μελβούνης εκείνο τον καιρό. Η στιγμή εκείνη οδήγησε στη συμμετοχή του Αχιλλέα σε μεγαλύτερα μουσικά σχήματα και έργα, ανάμεσά τους σε χοροδιακές παραγωγές και σε διαπολιτισμικές συνεργασίες. Σηματοδότησε επίσης την αρχή μιας μακράς δημιουργικής σχέσης ανάμεσα στον Αχιλλέα και την Ειρήνη, η οποία βοήθησε ώστε το έργο του Αχιλλέα να ακουστεί σε μεγαλύτερα ακροατήρια πέρα από τα όρια της ελληνικής παροικίας. Η σύντροφός του, χορογράφος και χορεύτρια, Κατερίνα Βλασοπούλου, θυμάται την πρώτη τους συνεργασία ως την αρχή μιας δημιουργικής και προσωπικής διαδρομής που κράτησε χρόνια. Αναζητούσε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έναν συνθέτη που θα μπορούσε να ζωντανέψει αρχαία ελληνικά κείμενα

0: I was reading The Odyssey at that time. It was a moment in my life where I thought, I need to dance this, but I needed to have some music composed. So at that time, I actually rang the Greek community and spoke to George Manidis, and George Manidis suggested Arrieri, Arrieropoulos.
1: Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο ξανανακάλυψα τις ελληνικές μου ρίζες. Διάβαζα την Οδύσσια του Ομήρου εκείνη την περίοδο. Και είχα αποφασίσει ότι έπρεπε να κάνω μια χορογραφία, αλλά χρειαζόμουν να μου συνθέσουν κάποια μουσική. Τηλεφώνησα στον Γιώργο Μενίδη στην ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και μου πρότεινε τον Άρη Αργυρόπουλο. Τηλεφώνησα στον Άρη και με συμβούλεψε να μιλήσω με τον Αχιλλέα και πως εκείνος είναι ο κατάλληλος μουσικός για τη δουλειά που τον ήθελα. Από τότε συνεργαστήκαμε και συνέθεσε μουσική συνολικά 3 φορές σε μια περίοδο περίπου 7 ετών. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση μας, λέει η Κατερίνα Βλασοπούλου στο πρόγραμμά μας. Οι δυο τους ταξίδεψαν πολύ και ειδικά στην Ελλάδα. Και εκεί η αγάπη του για τη μουσική παρέμενε διαρκώς παρούσα. Η κυρία Βλασοπούλου θυμάται μια σκηνή που εκτυλίχθηκε στο Μουσείο Τσιτσάνη, στα Τρίκαλα, που αποτύπωνε την ουσία του χαρακτήρα του.

0: We spent 5 hours in the museum. We arrived early. The lady who was the volunteer was intrigued by him because he took his bouzouki, he sat and played. They have a little stage set up, sat and played songs. Other museum visitors were passing by and stopping. Then she said, "You don't play the piano?" And he said, "I do." He says, "We have a grand piano downstairs in the auditorium. They have a theatre."
1: Περάσαμε 5 ώρες στο μουσείο. Φτάσαμε νωρίς. Η κυρία που εργαζόταν εκεί και ήταν εθελόντρια του είπε πως μπορεί να καθίσει και να παίξει σε μια μικρή σκηνή που ήταν εκεί στημένη. Κάθισε και έπαιξε τραγούδια. Επισκέπτες του μουσείου περνούσαν και σταματούσαν να τον ακούσουν. Η κυρία του είπε πως έχουν και ένα μεγάλο πιάνο με ουρά στο αμφιθέατρο του μουσείου. Κατέβηκαν κάτω και άρχισε να παίζει πιάνο. Και όλοι οι επισκέπτες συγκεντρώθηκαν και κάθισαν εκεί. Και αυτός εξακολουθούσε να παίζει το ένα τραγούδι μετά το άλλο.

0: Η κυρία, καθώς φεύγαμε, μας αγκάλιασε και μας είπε πως ήταν πολύ χαρούμενη και τυχερή που εργαζόταν εκείνη την ημέρα. Αυτά μας διηγήθηκε η Κατερίνα Βλασοπούλου. Ο Αχιλλέας όμως δίδαξε και σε πολλούς μαθητές, ιδιωτικά αλλά και μέσα σε κοινοτικούς θεσμούς, σε ελληνικά σχολεία, συχνά προσφέροντας πολύ περισσότερα από όσα απαιτούσε το μάθημα. Η Κατερίνα Βλασοπούλου μοιράστηκε την ιστορία μιας μητέρας, της οποίας ο έφηβος γιος της έκανε μαθήματα με τον Αχιλλέα.
1: One of the mums actually sent me a message after Αχιλλέα passed, and she said, "I just want to tell you that Αχιλλέα was coming and teaching my son privately, and it was only like for 45 minutes, and he just sat there sometimes for 3 hours and just spoke to my son who had an interest."
0: Ο Αχιλλέας ερχόταν και δίδασκε στο γιο μου ιδιωτικά. Ήταν μόνο για 45 λεπτά, αλλά καθόταν και για 3 ώρες. Μιλούσε στον γιο μου που είχε ενδιαφέρον για την ιστορία ενός τραγουδιστή και την ιστορία της μουσικής ή ενός συνθέτη. Και ποτέ δεν ζήτησε επιπλέον χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Μερικές φορές απλώς πήγαινε και δεν ήθελε καν να πληρωθεί. Οπότε ήταν πολύ γενναιόδωρος με τον χρόνο και τις γνώσεις του, μεταδίδοντάς τες σε ένα 14χρονο αγόρι που ενδιαφερόταν πολύ για τη μουσική. Αυτά έγραψε η μητέρα του παιδιού στην Κατερίνα Βλασοπούλου, στη σύντροφο του Αχιλλέα.
2: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, ο οποίος μας μίλησε για τη μουσική παράσταση που θα γίνει στη Μελβούρνη για τον εκλειπώντα ομογενή μουσικό Αχιλλέα Γιαγκουλή. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 21 Μαΐου και θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στον συναυλιακό χώρο Brunswick Ballroom στη διεύθυνση 314 Sydney Road στο προάστιο Brunswick. Οι πόρτες ανοίγουν στις 6. Τα εισιτήρια ξεκινούν από τα 36 δολάρια, τηλέφωνο επικοινωνίας 9387 1347. Στο αφιέρωμα ακούστηκαν 2 παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια, το 4 παλικάρια και ο Βοσκός, και αποσπάσματα της μουσικής που έγραψε ο Αχιλλέας Γιαγκουλής για την παράσταση χορού Πινελόπη. Και με το ρεπορτάζ αυτό, το πολύ συγκινητικό ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Πάνος Αποστόλου, φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για 2 ολόκληρες ώρες, από την Τίνα Γερολίμου, την Αναστασία Ράλη και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Καλή σας νύχτα, ραντεβού αύριο στις 4. Γεια σας.